0: Η τεχνομάνια η Λιβίν Βίν. Ακούσει MTS κόρισνικ ούβεξ είναι το βίτκο. Ιζαβέρι μπίλο κόι κούτσνια πάρα τη λιούρετζέ εις Βίν Βίν πόνουδε. Η πλάτσε έγανα 24 ράτε μπες κάματε πρέκο MTS ρατούνα. Κούπου η τεχνολόγιτσνο ή ο Σβίν Βίν Βίν ράδιαμα. Βίσσε информация να MTS и Βίν Βίν сайтовима или у Βίν Βίν ράδιαμα.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.